0: are expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
3: Η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2023 στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, όπου διαγωνίστηκε για τη Χρυσή Λεοπάρδαλη. Για την ερμηνεία της, η Δήμητρα Βλαγκοπούλου, πρωταγωνίστρια της ταινίας, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού. Η ταινία τιμήθηκε επίσης με το βραβείο Χρυσού Αλέξανδρου στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Η ταινία Νταχομέι είναι ένα ντοκιμαντέρ του 2024 σε σκηνοθεσία της γαλλοσενεγαλέζας σκηνοθέτριας και ηθοποιού Ματί Ντιόπ. Στα τέλη του 2021, 26 βασιλικοί θησαυροί από το βασίλειο της Νταχομέις είναι έτοιμοι για το ταξίδι της επιστροφής από το Παρίσι στη χώρα από την οποία προήλθαν, τη σημερινή δημοκρατία του Μπενίν. Τα κοιμήλια αυτά, μαζί με χιλιάδες άλλα, είχαν κλαπεί από τα γαλλικά αποικιοκρατικά στρατεύματα το 1892. Πώς όμως θα αντιδράσει ο κόσμος στην επιστροφή αυτών των πατρογονικών θησαυρών σε μια χώρα που αναγκάστηκε να προχωρήσει και να αλλάξει στα χρόνια που οι θησαυροί αυτοί έλειπαν? Το θέμα προκαλεί έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των φοιτητών που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Αμπομέι Καλαβή.

Το Νταχομέι είναι μια συμπαραγωγή εταιριών από τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και τον Μπενίν. Έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2024 στο πλαίσιο του 74ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, όπου τιμήθηκε με τη Χρυσή Άρκτο καλύτερης ταινίας. Το Flow είναι μια ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων του 2024 σε σκηνοθεσία του Λετωνού Γκίντ Ζιλμπαλόντις. Ο κόσμος φαίνεται να οδεύει προς το τέλος του. Ο γάτος είναι ζώο μοναχικό. Όταν όμως το σπίτι του θα καταστραφεί από μια μεγάλη πλημμύρα, θα βρει καταφύγιο σε ένα σκάφος μαζί με πολλά άλλα ζώα και θα αναγκαστεί να συνεργαστεί μαζί τους παρά τις διαφορές τους. Μέσα στο μοναχικό του σκάφος, οι επιβάτες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που τους περιμένουν σε αυτόν τον νέο και ανεξερεύνητο κόσμο.

0: Η ταινία Flow έκανε πρεμιέρα στην ενότητα «Ένα κάποιο βλέμμα» του Φεστιβάλ Κανών το 2024. Προβλήθηκε επίσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Ανσί το 2024, όπου τιμήθηκε με 3 βραβεία στην κατηγορία ταινιών μεγάλου μήκους. Το βραβείο Κριτικής Επιτροπής, το βραβείο Κοινού και το βραβείο του Ιδρύματος Γκάν. Η ταινία Intercepted, που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά υπό τον τίτλο «Κλεμμένες κουβέντες», είναι ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Σε σκηνοθεσία της Ουκρανής σεναριογράφου Οξάνα Καρπόβιτς, η ταινία καταγράφει εικόνες καταστροφής, όπου βλέπουμε ουκρανικά χωριά, πόλεις, σπίτια και αυτοκινητόδρομους μετά την απελευθέρωσή τους από τη ρωσική κατοχή. Η σκηνοθέτρια αποτυπώνει τοπία, καθώς αυτά ξαναγεμίζουν με ζωή. Η ματιά της ζωντανεύει την ελπίδα και αντιστρατεύεται την αίσθηση εξοικείωσης με τον τρόμο που καλλιεργείται πολύ συχνά στα μέσα ενημέρωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας, το soundtrack δημιουργεί μια δυσίωνη ατμόσφαιρα. Ακούμε τηλεφωνικές συνομιλίες που υπέκλεψαν το 2022 οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας. Στις ηχογραφήσεις αυτές ακούγονται Ρώσοι στρατιώτες που βρίσκονται στο ουκρανικό μέτωπο να μιλούν με τις οικογένειές τους.
1: Все думал, уже меня похоронил, да?

0: А нет, что ты? Все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
0: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк ебанут нахуй. Вообще...
0: Да? Ты вот... давай голову-то прячь там свою.
2: Ήταν η Intercepted προτάθηκε για το βραβείο ντοκιμαντέρ στη φετινή Berlinale, ενώ έλαβε δύο ειδικές μνήες από την Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, την ειδική μνήα για το Διεθνές Κινηματογραφικό Βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας και την ειδική μνήα της Οικουμενικής Επιτροπής. Η δραματική ταινία Julie Keeps Quiet του 2024 είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Βέλγου Λεωνάρντο Βαντάιλ. Η ζωή της Julie, κορυφαία ταινίστρια σε πρωτοκλασάτη ακαδημία αντισφαίρησης, περιστρέφεται γύρω από το αγαπημένο της άθλημα. Όταν ο προπονητής της αντιμετωπίζει κατηγορίες και στη συνέχεια χάνει τη δουλειά του, όλοι οι παίκτες και οι παίκτριες του συλλόγου ενθαρρύνονται να μιλήσουν. Η Julie όμως αποφασίζει να μην μιλήσει.
3: Julie is Rima, με βίτα και over deze dingen kunnen praten.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
8: Di cosa si occupa la vostra associazione?
7: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
8: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
7: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
8: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
7: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
9: Tre città. Una sola voce.
10: 6023.
11: Schengen.
12: Ο χώρος Schengen καλύπτει σήμερα τα εδάφη 27 χωρών στην Ευρώπη. 23 από τις χώρες αυτές είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμμετέχουν επίσης η Ισλανδία, το Λίχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία. Μέσα στο χώρο αυτό μπορεί κανείς να ταξιδεύει ελεύθερα από τη μία χώρα στην άλλη, χωρίς να περνάει από συνοριακούς ελέγχους. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν διασχίζει τα σύνορα στη στεριά, στη θάλασσα ή στον αέρα. Έλεγχοι γίνονται μόνο στα εξωτερικά σύνορα, δηλαδή όταν θέλει να περάσει κανείς από μία χώρα Σέγγεν σε μία χώρα εκτός Σέγγεν. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα όταν ταξιδεύει κανείς από την Πολωνία στην Ουκρανία ή το αντίστροφο. Ο χώρος Σέγγεν απέκτησε πρόσφατα πολλά καινούρια μέλη. Την 1η Ιανουαρίου του 2023 εντάχθηκε στο χώρο Σέγγεν η Κροατία. Επιπλέον, στα τέλη της ίδιας χρονιάς, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2023, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να καταργήσουν από τις 31 Μαρτίου του 2024 τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Το πότε θα καταργηθούν οι έλεγχοι και στα χερσαία σύνορα θα αποφασιστεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι μόλις 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανήκουν στο χώρο Σέγγεν. Είναι η Κύπρος και η Ιρλανδία. Γιατί μεν Κύπρο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη μια διαδικασία αξιολόγησης Σέγγεν. Με άλλα λόγια δηλαδή, αξιολογείται αυτόν τον καιρό κατά πόσο η χώρα πληρεί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί σε αυτή τη ζώνη όπου δεν διεξάγονται συνοριακοί έλεγχοι. Η Ιρλανδία, από την άλλη πλευρά, δεν είναι νομικά υποχρεωμένη να ενταχθεί στο χώρο Σέγγεν. Ωστόσο, αν το θελήσει, η χώρα μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης ανά πάσα στιγμή. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν η χώρα τους ανήκει στο χώρο Σέγγεν ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι αν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταξιδεύετε από ένα κράτος μέλος που ανήκει στο χώρο Σέγγεν σε ένα άλλο που δεν ανήκει, θα υποβληθείτε σε έναν στοιχειώδη έλεγχο απλώς και μόνο για να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας.
13: Libre circulation des personnes.
14: Schengen.
15: It's based on co-decision.
16: Problems at the border.
17: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
18: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
19: Lots of anxiety about Schengen.
12: Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι χώρες του Σέγγεν έχουν θεσπίσει ενιαίους κανόνες και διαδικασίες για τις θεωρήσεις βραχίας διαμονής. Οι θεωρήσεις βραχίας διαμονής δίνουν το δικαίωμα στους κατόχους τους να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του χώρου Σέγγεν για έως και 3 μήνες και εκδίδονται ανά εξάμηνο. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποχρεωμένοι να κάνουν αίτηση για θεώρηση Σέγγεν. Για παράδειγμα, οι Αμερικανοί και οι Αυστραλοί πολίτες απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση.
20: Schengen.
12: Βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν θα υποβληθείτε ποτέ σε κανέναν απολύτως έλεγχο όταν ταξιδεύετε. Είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους συνοριακούς ελέγχους και τους ελέγχους ασφαλείας. Έλεγχοι ασφαλείας είναι αυτοί που γίνονται για παράδειγμα στα αεροδρόμια και σε αυτούς τους ελέγχους υποβάλλονται όλοι, ακόμη και όσοι ταξιδεύουν μέσα στο χώρο Σέγγεν. Κάθε επιβάτης μπορεί να κληθεί να επιδείξει κάποιο έγγραφό του που να πιστοποιεί την ταυτότητά του, ώστε να αποδείξει στην ουσία ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος του εισιτηρίου του. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι κάθε χώρα που συμμετέχει στο σύστημα Σέγγεν μπορεί να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική του ασφάλεια. Και αυτό δεν είναι απλώς μια θεωρητική δυνατότητα. Έχει γίνει αρκετές φορές στην πράξη. Όπως για παράδειγμα, όταν η Γαλλία βρέθηκε στο στόχαστρο τρομοκρατικών επιθέσεων. Ή και πιο πρόσφατα, στην πανδημία του κορονοϊού, όπου όπως θυμόμαστε όλοι, οι χώρες έκαναν αυστηρούς ελέγχους στα σύνορά τους.
20: Schengen.
1: Schengen.
20: Schengen.
1: Schengen.
12: Όλα αυτά σημαίνουν ότι στόχος του Σέγγεν δεν είναι απλώς να διευκολύνει τις μετακινήσεις από χώρα σε χώρα, αλλά και να προστατεύει την ασφάλεια σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Για λόγους ασφαλείας, μάλιστα, έχει δημιουργηθεί το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, μια ειδική βάση δεδομένων στην οποία η αστυνομία και άλλες δημόσιες αρχές μπορούν να εισάγουν και να επαληθεύουν πληροφορίες, όπως είναι για παράδειγμα πληροφορίες για αγνοούμενα ή καταζητούμενα πρόσωπα.

0: Τα una sola voce. 6023.
1: Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν βρεθεί στο στόχαστρο μέτρων οικονομικού εξαναγκασμού. Οικονομικός εξαναγκασμός ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο μια χώρα χρησιμοποιεί οικονομικά εργαλεία, όπως για παράδειγμα εμπορικούς περιορισμούς, μποϊκοτάζ ή μέτρα διακριτικής μεταχείρισης από τις αρχές, για να πετύχει πολιτικούς στόχους. Ο οικονομικός εξαναγκασμός έχει γίνει ένα όλο και πιο σοβαρό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Δυστυχώς, το φαινόμενο αυτό βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό έξω από τις αρμοδιότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αφού τις περισσότερες φορές ο οικονομικός εξαναγκασμός έχει άτυπη και συγκαλυμμένη μορφή. Και μέχρι πολύ πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε τα νομικά μέσα για να τον αντιμετωπίσει. Η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την ανησυχία τους για το πρόβλημα του οικονομικού εξαναγκασμού ήταν το 2020. Αντίστοιχες ανησυχίες εξέφρασε τότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεσμευόμενη μάλιστα απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα εξετάσει τι είδους νέα μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Οι πρώτες εκείνες συζητήσεις οδήγησαν τα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, να εκδώσουν κοινή δήλωση σχετικά με έναν νέο μηχανισμό που θα προλαμβάνει και θα εξουδετερώνει μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δήλωση εκείνη δημοσιεύτηκε μαζί με τον αναθεωρημένο κανονισμό για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων. Τον Δεκέμβριο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να συσταθεί ένας μηχανισμός ενάντια στον οικονομικό εξαναγκασμό, ο οποίος θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά σε τέτοιου είδους προκλήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην πρότασή της, η Κομισιόν περιέγραφε τον οικονομικό εξαναγκασμό ως κατάσταση κατά την οποία μια τρίτη χώρα παρεμβαίνει στις νόμιμες κυρίαρχες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους της, επιδιώκοντας να αποτρέψει ή να επιτύχει την πάυση, την τροποποίηση ή την έκδοση συγκεκριμένης πράξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιο κράτος μέλος, εφαρμόζοντας ή απειλώντας να εφαρμόσει κατά της Ένωσης ή κράτους μέλους της μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις. Ας δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το Νοέμβριο του 2021 άνοιξε στο Βίλνιους της Λιθουανίας ένα γραφείο αντιπροσωπείας της Ταϊβάν. Η επιλογή του ονόματος, δηλαδή το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία ονομάστηκε της Ταϊβάν και όχι της Ταϊπέι, θεωρήθηκε από την κυβέρνηση της Κίνας ως παραβίαση της αρχής της μίας Κίνας, σύμφωνα με την οποία υπάρχει μόνο μία Κίνα και η Ταϊβάν αποτελεί τμήμα της. Το διπλωματικό αυτό επεισόδιο προκάλεσε σοβαρές προστριβές με την Κίνα. Η χώρα επέβαλε εμπορικούς περιορισμούς στη Λιθουανία, καθώς και γενικό δημόσιο μποϊκοτάζ εναντίον λιθουανικών εταιριών. Επίσης, μείωσε δραστικά τις εισαγωγές από τη Λιθουανία κατά σχεδόν 90%. Οι κινέζικες αρχές εφάρμοσαν επίσης διακριτική μεταχείριση εναντίον προσώπων και φορέων από τη Λιθουανία, ενώ η κυβέρνηση της Κίνας επέβαλε και περιορισμούς στον τουρισμό και τις επενδύσεις. Ένα από τα πιο δραστικά μέτρα που επιβλήθηκαν ήταν ο αποκλεισμός της Λιθουανίας από το κινέζικο τελωνιακό σύστημα. Συνέπεια αυτής της απόφασης ήταν ότι οι Λιθουανοί εξαγωγείς δεν μπορούσαν πλέον να υποβάλουν τελωνιακά έγγραφα, εμπορεύματα δεν εκτελωνίζονταν για να μπορούν να εισαχθούν, ενώ δεν ανανεώνονταν και οι αιτήσεις εισαγωγής και οι επιχειρηματικές συμβάσεις. Βλέποντας ότι το κινέζικο εμπάργκο στις λιθουανικές εξαγωγές δεν κλώνησε τη στάση της Λιθουανίας, η Κίνα αποφάσισε να πάρει ακόμη πιο δραστικά μέτρα. Απείλησε εταιρείες από άλλες χώρες ότι θα μπουν και εκείνες στο στόχαστρό της αν συνέχιζαν να εισάγουν προϊόντα ή υλικά από τη Λιθουανία. Λίγους μήνες αργότερα, πολλές γερμανικές εταιρείες ανέφεραν πράγματι ότι είχαν πληγεί από τέτοιες έμεσες κυρώσεις. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του οικονομικού εξαναγκασμού είναι το γεγονός ότι ασκείται στο παρασκήνιο. Τις περισσότερες φορές, το κράτος που εφαρμόζει τέτοια μέτρα δεν το ομολογεί ανοιχτά και συχνά αρνείται ότι τα μέτρα αυτά έχουν σχέση με τα δικά του συμφέροντα. Είναι συνεπώς πολύ δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο σε ορισμένες περιπτώσεις να αναλάβει κανείς δράση εναντίον τέτοιων πρακτικών, για παράδειγμα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αν και δεν στρέφεται ειδικά κατά της Κίνας, ο νέος μηχανισμός ενάντια στον εξαναγκασμό έχει ως στόχο να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί σε προκλήσεις όπως αυτές που αντιμετώπισε η Λιθουανία. Τι ακριβώς προβλέπει λοιπόν αυτός ο μηχανισμός αποτροπής μέτρων εξαναγκασμού? Το κείμενο που ενέκριναν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμβάνει έναν σαφή ορισμό για τον οικονομικό εξαναγκασμό και επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλαμβάνει δράση σε περιπτώσεις όπου μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλεί να εφαρμόσει μέτρα εξαναγκασμού. Το κείμενο προβλέπει επίσης συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πώς και πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενεργοποιεί τον μηχανισμό ως μέσο αντίδρασης σε τυχόν μέτρα εξαναγκασμού. Συμφωνήθηκε μάλιστα ότι όταν υπάρχουν καταγγελίες για οικονομικό εξαναγκασμό από τρίτη χώρα εναντίον χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο θα είναι εκείνο που θα καθορίζει επίσημα, με ειδική πλειοψηφία, αν όντως υπάρχει εξαναγκασμός. Βάσει πρότασης που θα έχει καταθέσει επ' αυτού η Κομισιόν και με βάση συγκεκριμένα στοιχεία που θα έχουν συγκεντρωθεί. Συμφωνήθηκε επίσης ότι η Κομισιόν θα μπορεί να αποφασίζει ποια αντίμετρα θα ληφθούν. Κάθε αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι πάντοτε αναλογική ως προς την οικονομική βλάβη που έχουν προκαλέσει τα μέτρα εξαναγκασμού και να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πλέον τη δυνατότητα να ζητά από την εκάστοτε τρίτη χώρα να αποκαταστήσει τη ζημία που προκάλεσε μέσα από τα μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού της. Τον Οκτώβριο του 2023, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Bernd Lange, ανέφερε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα εξής. Έχουμε πια στα χέρια μας έναν μηχανισμό που δεν είναι μια ξεδοδιασμένη τίγρη. Είναι πραγματικά μια τίγρη με δόντια. Δεν είναι νεροπίστολο. Είναι πραγματικό όπλο. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να βάλεις ένα όπλο στο τραπέζι, ακόμη και αν ξέρεις ότι δεν θα το χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι ο μηχανισμός αυτός θα ενεργοποιείται ως έσχατη λύση. Στόχος μας είναι να αποτρέπουμε τον οικονομικό εξαναγκασμό. Θέλουμε να διατηρούμε καλή επικοινωνία με τους εμπορικούς μας εταίρους και να λύνουμε τα προβλήματα με διάλογο. Αν όμως δεν υπάρχει τέτοια επιλογή, θα έχουμε πλέον τη δυνατότητα να υπερασπιζόμαστε τα οικονομικά μας συμφέροντα με τη βοήθεια αυτού του μηχανισμού. Χάρη στο νέο μηχανισμό αποτροπής μέτρων εξαναγκασμού, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πλέον στα χέρια τους τα νομικά εργαλεία για να αντιμετωπίζουν μέτρα εξαναγκασμού που μπορεί να παίρνουν εναντίον τους χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εργαλεία αυτά είναι απαραίτητα σε ένα όλο και πιο σκληρό και δυναμικό γεωπολιτικό περιβάλλον. Το podcast που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο EP Think Tank.
2: Le sport, c'est la santé. Il améliore la vie des gens et présente d'innombrables bienfaits. En effet, faire de l'exercice renforme la santé et la forme physique. Le sport améliore l'humeur et la confiance en soi et nous aide à nous sentir plus forts et plus énergiques. À l'inverse, le manque d'exercice peut favoriser la prise de poids, des maladies physiques comme les maladies cardiovasculaires ou encore avoir des répercussions sur la santé mentale. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans ce podcast, nous allons découvrir ce que fait l'Union européenne pour promouvoir le sport et le rendre plus accessible à toutes et à tous. Même si l'on connaît l'importance de l'activité physique, les Européens bougent de moins en moins. En 2004, dans une enquête Eurobaromètre, environ 60% des Européens déclaraient faire de l'exercice de manière régulière. Mais en 2022, environ 60% des personnes interrogées ont déclaré ne jamais ou rarement pratiquer une activité sportive. Ce constat est alarmant et a des répercussions dans de nombreux domaines. Car lorsque la santé et le bien-être des personnes sont en berne, l'économie trinque elle aussi. Un faible niveau de forme physique entraîne une augmentation des coûts des soins de santé, une réduction de la productivité au travail et une baisse de l'aptitude à l'emploi. Le sport est donc essentiel pour notre bien-être, mais aussi pour l'économie européenne. Et pour le député au Parlement européen Nikos Pappas, ancien basketteur professionnel, le sport favorise aussi l'unité et la cohésion.
3: Pour moi, le sport est une école de vie, une véritable université. Il m'a appris à collaborer de manière harmonieuse avec des personnes que je ne connaissais pas, autour d'un objectif commun, la victoire. Je ne me suis jamais soucié de la couleur de peau, de la religion, de la nationalité ou de l'orientation sexuelle de mes adversaires ou de mes coéquipiers. Nous étions tous là pour nous féliciter dans la victoire et nous réconforter dans la défaite. Pour moi, le sport est l'antithèse du racisme et de l'intolérance.
4: Je pense que le sport est l'antithèse du racisme et de l'intolérance.
2: Le sport rassemble des personnes d'horizons différents, mais il peut aussi diviser. Les discours haineux ou les actes de violence commis par des supporters sont nombreux dans les tribunes. Mais pour Carolina Morace, députée au Parlement européen et ancienne footballeuse, le problème ne réside pas dans le sport en tant que tel.
4: Les supporters sont le reflet de la société. Ce ne sont pas le foot et le basket qui sont malades, c'est la société qui transparaît dans le comportement des supporters.
5: Delle persone che tifano in questo modo.
2: L'Union européenne condamne toutes les formes de violence verbale ou physique lors des événements sportifs. Elle coopère de plus en plus avec les différentes fédérations, les autorités locales et les forces de l'ordre pour prévenir ces actes. Au-delà de la violence et des discours haineux, l'Union a recensé un certain nombre d'autres problèmes dans le sport, comme l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes et l'accès limité des femmes aux postes à responsabilité. Le manque de structures adaptées aux personnes handicapées fait aussi partie des problèmes recensés. Lors d'une conférence au Parlement européen, la nageuse paralympique Vittoria Bianco a appelé à une action collective en ce sens.
6: La création de structures accessibles est possible.
4: Il est possible de créer des structures accessibles, mais pour cela, il faut une communauté unie, des politiques adéquates, des fédérations et des institutions qui travaillent ensemble. Ce n'est qu'ainsi que le sport deviendra un droit universel pour toutes et tous.
2: Le sport peut aussi faciliter l'intégration des personnes migrantes en Europe. L'histoire des frères Antetokounmpo, basketteurs d'origine nigériane qui ont fait carrière en Grèce avant de jouer en NBA aux États-Unis, est un bon exemple d'intégration réussie par le sport. Lors d'une conférence au Parlement européen à Bruxelles, Thanasis Antetokounmpo a expliqué qu'être européen fait partie de son identité.
7: Je suis un afro-européen de deuxième génération. C'est comme ça que je me sens, afro-européen. J'ai deux cultures qui, sans vouloir offenser qui que ce soit, me semblent être parmi les meilleures au monde, la culture grecque et la culture nigériane.
2: Il a également souligné qu'il n'aurait pas eu les mêmes chances dans la vie sans le sport.
7: Sans le sport, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je vous assure que c'est vrai. Je serais là-bas, dans la rue, et vous passeriez devant moi sans me voir.
2: L'Union européenne reconnaît le rôle essentiel du sport dans l'intégration sociale. Elle comprend qu'intégrer le sport dans son agenda politique profite à tous. En 2007, la Commission européenne a publié son livre blanc sur le sport, qui donne des orientations stratégiques sur le sport dans l'Union. Depuis, l'Union élabore activement des politiques dans ce domaine. Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, l'Union a obtenu pour la première fois des compétences spécifiques dans le domaine du sport. Elle peut désormais soutenir l'action des États membres et contribuer à promouvoir le sport en Europe. Pour collaborer au niveau européen, les différents ministres européens du sport se réunissent lors des réunions du Conseil Éducation, Jeunesse, Culture et Sport. Chaque année, un forum européen du sport est également organisé. Fédérations sportives, comités olympiques, athlètes, bénévoles, le forum rassemble des acteurs clés du secteur pour leur permettre de façonner la politique européenne du sport. L'Union élabore aussi régulièrement de nouveaux plans de travail en faveur du sport afin de se fixer des objectifs stratégiques pour plusieurs années. Mais l'Union ne se limite pas à de grandes orientations. Par exemple, elle finance aussi concrètement des initiatives sportives via le programme Erasmus+. Pour la période 2021-2027, près de 2% du budget total du programme, qui s'élève à plus de 26 milliards d'euros, sont alloués au sport. Grâce à Erasmus+, des organisations sportives peuvent créer des partenariats qui favorisent la coopération et l'échange de bonnes pratiques. Ces partenariats leur permettent de mener des activités conjointes pour promouvoir le sport et la double carrière des athlètes, mais aussi la tolérance et l'inclusion sociale. Ils leur permettent également d'unir leurs forces pour s'attaquer aux dérives du sport, comme le dopage et le trucage de matchs. Le programme Erasmus+, soutient également des événements à but non lucratif qui visent à promouvoir l'exercice physique, à encourager le volontariat dans le sport et à lutter contre la discrimination. Le programme permet aussi aux membres du personnel d'organisations sportives de participer à des missions d'observation en situation de travail et d'encadrement à l'étranger. L'Union européenne met aussi en place ses propres initiatives pour promouvoir le sport. En 2012, le Parlement européen a proposé une journée européenne du sport, qui s'est transformée en semaine européenne du sport en 2015. Elle a lieu chaque année du 23 au 30 septembre. Les pays de l'Union et d'autres pays partenaires organisent un large éventail d'activités et d'événements à cette occasion. En 2024, la Semaine européenne du sport a rassemblé des millions de personnes dans près de 40 pays d'Europe et des alentours. Des personnes de tous âges et de toutes conditions physiques, y compris des athlètes professionnels, ont pu partager leur amour du sport en participant à une grande variété d'activités, comme des marathons, des tournois de lutte, de football ou de tennis, ou tout simplement des balades tranquilles dans un parc. Les différentes initiatives ont été soutenues par les fédérations sportives, les clubs locaux, les écoles, les organismes de santé et les comités olympiques nationaux. Parmi les autres actions de l'Union européenne en faveur du sport, on retrouve aussi les prix Be Active et Be Inclusive. Ils récompensent des personnes ou des projets qui encouragent l'activité physique et utilisent le sport comme levier d'intégration dans la société. Tous ces efforts illustrent l'engagement fort de l'Union européenne à promouvoir le sport et ses bienfaits pour la société européenne dans son ensemble. Certes, des défis persistent et des améliorations sont encore nécessaires. Mais l'Union a déjà fait beaucoup ces dernières décennies pour favoriser le développement et la paix en Europe grâce au sport. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
8: Europejska Nagroda Publiczności Lux 2026. Do Europejskiej Nagrody Publiczności Lux 2026 kandyduje 5 filmów: Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender i Sentimental Value. Christie to dramat, którego scenarzystą i reżyserem jest irlandzki filmowiec i fotograf Brendan Canty. Christie i Shane są braćmi. Mają ze sobą trudne dzieciństwo w rodzinie zastępczej. Po latach bez kontaktu znajdują się pod jednym dachem. Muszą się teraz zmierzyć ze swoją przeszłością, a Christie podejmuje decyzję, która zaważy na jego przyszłości.
9: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
10: You're Shane's brother, aren't you?
11: I am, yeah. Christie.
8: Film miał swoją światową premierę podczas 75. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, Berlinale, i zdobył nagrodę Grand Prix w sekcji Generacja 14+, kategorii poświęconej filmom poruszającym temat młodzieży. W lipcu 2025 roku otrzymał również nagrodę dla najlepszego filmu irlandzkiego na festiwalu Galway Film FLA. Deaf to hiszpański dramat filmowy z 2025 roku autorstwa Ewy Libertad. Jest to kontynuacja filmu krótkometrażowego o tym samym tytule, który w 2023 roku był nominowany do Nagrody Goya. Angela, głucha kobieta pracująca na hiszpańskiej wsi, oraz jej słyszący partner Hector spodziewają się dziecka. Ciąża budzi w niej obawy związane z macierzyństwem i z tym, jak będzie komunikować się z córką. Gdy pojawia się dziecko, związek Angeli i Hectora przechodzi kryzys. Angela musi zmierzyć się z wychowaniem córki w świecie pełnym barier.
12: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
8: Światowa premiera filmu odbyła się podczas 75. edycji Berlinale, gdzie zdobył on nagrodę publiczności w sekcji Panorama za najlepszy film fabularny oraz główną nagrodę przyznawaną przez Międzynarodową Konfederację Kin Studyjnych. It Was Just an Accident to thriller z 2025 roku, którego twórcą jest irański reżyser Jafar Panahi. Film jest koprodukcją irańsko-francusko-luksemburską. W środku nocy do warsztatu mechanika Wahida przyjeżdża uszkodzony samochód. Mężczyzna zaczyna podejrzewać, że kierowcą samochodu jest urzędnik państwowy, który torturował go w przeszłości. Nie ma jednak pewności, ponieważ nigdy nie widział jego twarzy.
13: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته.
10: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
13: تا کی باید منتظر باشیم؟
10: تا وقتی که بهوش بیاد.
13: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
14: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
13: نه بابا.
8: Film miał swoją światową premierę w głównym konkursie 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie zdobył Złotą Palmę. Love Me Tender to francuski dramat scenarzystki i reżyserki Anny Cazenave-Combe. Clémence i Laurent są od kilku lat w separacji i sprawują wspólną opiekę nad ich synem Paulem. Jednak gdy Clémence rozpoczyna nowy związek z Sarą, Laurent próbuje odciąć ją od syna.
14: Là, on peut y aller comme ça?
15: Bah oui, comme ça.
14: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
8: Film miał swoją światową premierę w sekcji Uncertain Regard na 78. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Na tym samym festiwalu był również nominowany do nagrody Queer Palm, przyznawanej filmom o tematyce LGBT. Sentimental Value to komediodramat w reżyserii duńsko-norweskiego reżysera Joachima Triera. Po śmierci matki, siostry Nora i Agnes konfrontują się ze swoim nieprzystępnym ojcem Gustawem, niegdyś słynnym reżyserem, który porzucił je, gdy były dziećmi. Nora jest aktorką skupioną na karierze w teatrze. Agnes wybrała inną ścieżkę i poświęciła się życiu rodzinnemu. W nadziei na pojednanie, Gustaw planuje nakręcić film o tragicznym życiu swojej matki, naznaczonym traumą wojenną. Kiedy Nora odrzuca główną rolę, Gustaw obsadza w niej hollywoodzką gwiazdę. W trakcie zdjęć do filmu Gustaw próbuje odzyskać dawną sławę. Ale czy uda mu się naprawić relacje z córkami?
16: Han är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
17: Vad sa du?
16: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
17: Vilket projekt då?
16: Det är den han snackat med dig om.
17: Min film? Den han skrev till mig?
16: Ja, den du inte ville spela i.
8: Światowa premiera filmu miała miejsce podczas głównego konkursu 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Film zdobył wówczas nagrodę Grand Prix oraz zebrał dobre recenzje. Jest też norweskim kandydatem do Oscara za najlepszy międzynarodowy film fabularny. Pięciu finalistów nagrody Lux wybrała komisja składająca się z ekspertów filmowych z całej Europy, których co roku powołują koordynatorzy z Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. Nominowane filmy można obejrzeć w kinach w całej Unii z napisami w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Widzowie mogą oceniać filmy od 1 do 5 gwiazdek. Służy do tego specjalna platforma do głosowania Lux. Zwycięzcę wybierają wspólnie posłowie do Parlamentu Europejskiego i publiczność. Głosy każdej z tych grup będą odpowiadać za połowę ostatecznej oceny. Laureata poznamy podczas ceremonii wręczenia nagrody, która odbędzie się w Parlamencie Europejskim w kwietniu 2026 roku. Europejska Nagroda Publiczności Lux zwraca uwagę na filmy o tematyce społecznej i politycznej. Konkurs ma podnosić świadomość na temat kwestii społecznych, politycznych i kulturowych w Europie. Napisy do wszystkich pięciu nominowanych filmów przygotowały służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego. Są one dostosowane dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
18: Ciao gente! Siete connessi su www.6023.it.
19: Oh, ma perché fai la voce così seria, sensual?
18: Perché fa figo.
19: Ah, già, giusto. Beh, dai, di quello che devi dire. Scusa l'interruzione.
18: Eh sì. Ciao, gente. Siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
19: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
18: 6023. Tre città, una sola voce.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
21: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
20: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
21: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
20: La mail, il cellulare?
21: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
20: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
18: Tre città, una sola voce. 6023.
22: Der 1. Mai 2004 war ein Wendepunkt in der Geschichte von 10 europäischen Staaten, die an diesem Tag Teil der Europäischen Union wurden. Diese geschichtsträchtige Zeit war geprägt von Freude, Einheit und grenzenlosen Möglichkeiten. Sehen wir uns genauer an, was damals in Europa geschah.
23: In der Geschichte der Europäischen Union gab es mehrere Erweiterungen. Immer wieder wurden einzelne Staaten in die europäische Familie aufgenommen. Die bislang größte Erweiterung ist jedoch mit Abstand die von 2004. In diesem Jahr bekam die EU 10 neue Mitgliedstaaten: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Nach dieser Erweiterung hatte die EU 25 Mitgliedstaaten. Damals hatte man sogar noch größere Pläne. Das Ziel war eine EU mit 30 Mitgliedstaaten.
22: Aber warum ist diese Erweiterung so wichtig? Nun, zunächst einmal waren in der gesamten Geschichte der EU noch nie so viele Staaten auf einmal beigetreten. Unter den neuen Mitgliedstaaten waren 3 ehemalige Sowjetrepubliken: Estland, Lettland und Litauen. Außerdem 4 ehemalige Satellitenstaaten der Sowjetunion: Polen, die Slowakei, Tschechien und Ungarn, eine ehemalige jugoslawische Teilrepublik, Slowenien, und 2 Mittelmeerinseln, Zypern und Malta. Für all diese Staaten war das der Anfang einer Reise, die Zusammenarbeit, Wohlstand und Solidarität versprach.
23: Doch diese Erweiterung bedeutete noch viel mehr als nur eine größere Anzahl an Mitgliedstaaten. Sie zeigte, dass sich die geopolitische Landschaft veränderte. Und zwar auf eine solche Weise, dass die Zukunft von Generationen von Europäerinnen und Europäern dadurch geprägt werden sollte. Durch die Erweiterung verschoben sich die Grenzen der EU in Richtung Osten. Auch wurde dadurch die Rolle der EU als stabilisierende Kraft auf dem europäischen Kontinent gestärkt. Und warum wollten diese Staaten Teil der EU werden? Die EU steht für Demokratie, Freiheit und Möglichkeiten. Viele der neuen Mitgliedstaaten sahen im EU-Beitritt eine Chance, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen. Dieser Entwicklung ging der Zusammenbruch kommunistischer Regime in Mittel- und Osteuropa voraus, der den betroffenen Staaten den Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft ermöglichte.

0: και η ενέργεια.
1: Αντιμέτωπη με αυτή την ολοένα και μεγαλύτερη κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε μια σειρά μέτρων. Ο βασικός πυλώνας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νερό είναι η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα. Η οδηγία αυτή εγκρίθηκε το 2000 και προβλέπει τη βιώσιμη χρήση και την προστασία των υδάτινων πόρων. Προκειμένου να πετύχουν τους στόχους της οδηγίας, τα κράτη-μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και σε περιοχές όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο, σχέδια διαχείρισης της ξηρασίας. Στα μέτρα που εισήγαγε η Επιτροπή, περιλαμβάνονται κανόνες που προωθούν την επαναχρησιμοποίηση του νερού στη Γεωργία και αντιμετωπίζουν τις διαρροές στα δίκτυα ύδρευσης. Ωστόσο, χρειάζεται να κάνουμε και άλλα βήματα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που απειλούν τους υδάτινους πόρους μας. Σε πρόσφατη έκθεσή του, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος επισήμανε την ανάγκη να ληφθούν επίγοντα μέτρα, όπως για παράδειγμα να εφαρμοστούν πιο αυστηρά οι ισχύοντες κανόνες, να αλλάξουν σε σημαντικό βαθμό οι πρακτικές που ακολουθούνται στη Γεωργία, να μειωθεί η ρύπανση και να αποκατασταθούν οικοσυστήματα που έχουν υποβαθμιστεί. Η αντιμετώπιση της λειψιδρίας και της ξηρασίας αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και περιλαμβάνεται σε διάφορες σημαντικές ευρωπαϊκές στρατηγικές για το κλίμα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει οικονομική στήριξη στα κράτη-μέλη και σε άλλους φορείς για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και της ξηρασίας. Για παράδειγμα, περισσότερα από 300 έργα έχουν λάβει κονδύλια μέσα από τα προγράμματα Horizon 2020 και Horizon Ευρώπη στο πλαίσιο της χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία.
0: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής για το νερό. Οι ευρωβουλευτές έχουν τονίσει επιτακτικά την ανάγκη να διαμορφωθούν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Μέσα από κείμενα που έχει εγκρίνει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να αυξηθούν οι επενδύσεις σε υποδομές ύδρευσης, να υπάρξει αυστηρότερη εφαρμογή των κανονισμών για το περιβάλλον και να προωθηθούν λύσεις που βασίζονται στη φύση, όπως η αποκατάσταση υγροτόπων. Σε πρόσφατη έκθεσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε τη σημασία της προστασίας των υδάτινων πόρων, όχι μόνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αλλά και για την παραγωγή ενέργειας, τη γεωργία και την επισητιστική ασφάλεια. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ζητά να εγκριθεί άμεσα ο προτινόμενος κανονισμός για την αποκατάσταση της φύσης. Στόχος του είναι να αποκαταστήσει υποβαθμισμένα οικοσυστήματα, να βελτιώσει την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί νερό και να μειώσει έτσι τον κίνδυνο πλημμυρών. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να τεθούν δεσμευτικοί στόχοι για την αποδοτική χρήση των υδάτων που να καλύπτουν όλες τις χρήσεις του νερού. Τονίζουν ακόμη την ανάγκη λήψης περισσότερων μέτρων για τη μείωση της ρύπανσης. Η ρύπανση των υδάτων οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Σε αυτούς ανήκουν τα χημικά, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα βακτήρια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιωτικά, τα μικροπλαστικά, τα χημικά φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα. Πολλά ποτάμια και λίμνες της Ευρώπης εκτείνονται στην επικράτεια περισσότερων του ενός κρατών και γι' αυτό η διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων είναι καθοριστική σημασίας. Οι χώρες της Ευρώπης πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να γίνουν πιο ανθεκτικές στον τομέα των υδάτων. Σημαντικό είναι επίσης να γίνουν επενδύσεις σε υποδομές ύδρευσης και σε έξυπνα συστήματα παρακολούθησης για να μπορεί να ελέγχεται η ποιότητα και η χρήση του νερού σε πραγματικό χρόνο. Με βάση αυτές τις ανάγκες, στο πλαίσιο των συζητήσεων για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο από το 2028 έως το 2034, οι ευρωβουλευτές προτείνουν να θεσπιστεί ένα ειδικό ταμείο που στόχο θα έχει να βελτιώσει την ανθεκτικότητα των υδάτων σε περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο από τη λειψιδρία.
1: Για να αντιμετωπίσουμε την κρίση στον τομέα των υδάτων, απαιτείται συλλογική δράση. Οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και στην εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών. Οι δε φορείς της βιομηχανίας πρέπει αφενός να επενδύσουν σε τεχνολογίες αποδοτικής χρήσης των υδάτων και αφετέρου να συνεισφέρουν στη μείωση της ρύπανσης. Αλλά και εμείς οι πολίτες της Ευρώπης, εσείς και εγώ, μπορούμε να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας συνήθειες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση νερού και να στηρίξουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προστασία των πολύτιμων υδάτινων πόρων μας. Καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει τις προσπάθειές του να προστατεύσει το νερό, είναι σημαντικό να βάλουμε όλοι το λιθαράκι μας.